Η Kansas και η Σαμμουρή Μιζούρι. Η Ότσκη Βερετσάνη κάνει κανένα ρίνο. Εσάμα Ζαντσίνη και με την Κουσουσίνη του Κομίζα. Απα, μπορεί να γυρίσουμε το κομμάτι του Κάγκα Τσόια, Ιράρη και Βισά, Οβίτσα. Άρα είναι η Ρουέρη Κονέτσε, να κύζα Σίδρο, Σίδρο. Εσέμα μου παρακομίζω, Τσάνι, ο Κομίζα. Yes, and you are mask of ceremony, Terry Michel, to you, Tizam Chero, Ohano, even Jose Aromero, Hatari, Togatini, Vichi, Raja, Vahe, Esemon Hari Bere, Medical Telephone, Zanya Kujarano, Menyango Maharini, Sangam Harero, Mitten, Sam Canero, Marina, Penny, Jarana Bion.